Ο δι έγκυο. Όνια που να πάμε είναι ογκολογό τράζα. Όνια μου ρε κολούμπο. Μα ακού κουάει ο τσόγκαρε. Είναι ρίκα είχε να άλλο. Ανή τυρά κάντε πάει. Ανή και εμένει τσίνα καριόντα να αλλά. Όμον νεμ. Κόπ να έκουερουν να τζίσος. Ανιά χόντε γκανα. Ουνιά κάπου ανόκου. Τζάτσι όπα κοπρίγκα. Εγώ έχω από όμα 23. Ιώβα, φανάζω όνια τσόγι με είχα όπολα. Τα, ίσω όσοι σε όπου να έρα. Είναι κάποιν τα γιατί αν τούπου να έρα εδώ. Ο Τζουρουγάνια, ο είναι άμμο πάκα πίντα. Όλο αν όλου before the war. Είναι ένα άμμο σύμπου βίντεο να TV. Μα από όσο άγια Λόντον. Κάμα μόνο είναι και βέτου άγια αλλά μου είναι πια νόχου. Όχι έτσι ρουτου άφω. Anya to anelu Ika na joko ke ni ge Onye mmanye gworu lelu Ana baba boy ta Onye bla jare bo aga Inu onye feza gana Nata nota anu echi Ocho wanke Su aga yo Oche fu no onye ines Nye ane Mata ge mo alu ta Agreement ana ga to fu ako Adi asisa. Abrizo emuru ilu bala. Ahaja mekanik. Nebu onye mwe mwe mwe.